0: Και τάξ νευράκιμ.
1: Το σε τέτοι βράκι, σύνα κι να μλάκιμ σιωσόλκου.
0: Τσοζε, μου το βουλτάκιουλο, προς μια χτσες μλάκιτ. Ζητώ το všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale...